χετάφι. Βυραστράνε τροχετάκι. Βυρ μιλώσκι як не так. Wiatr nadziei zawsze tak. Dzisiaj do...